0: Αλλάχεν αμίγος λίτας έκυμα χωτένετ. Εν να χεμας πει ξαρότ. Ήες λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.